περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
5: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο. Ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόψει. Δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

And have we got news?

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Είναι... Μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι, γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 6 Ιουλίου με Βασίλη και Αναστασία.
10: Ωραία Δευτέρα να έχουμε. Ακόμα καλύτερη εβδομάδα με όλα τα καλά και όμορφες στιγμές. Και παρεούλα μαζί μας μέχρι και τις 11.
9: Παρέα μαζί μας και οι ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
10: Επιλέγεται ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σας στηρίζουν μέχρι και την επαγγελματική σας αποκατάσταση. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
9: Επιλέγετε 96,8 Velvet γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποφών. Των εποφών.
10: Των εποφών θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία. Είναι η εποχή και η επαφή μαζί. Συμβαίνει δηλαδή μια συσχέτιση.
9: Σε ευχαριστώ.
10: Βεβαίως.
9: Έχουμε λοιπόν τα καλύτερα όλων των εποχών. Γι' αυτό απολαμβάνουμε Kim Wild Cardigans. Και αμέσως μετά από Two Face επιστρέφουμε με την ταυτότητα της ημέρας.

0: Υπέροχο τραγούδι από του Face You και εσύ που θέλεις έτσι να περάσεις ξένια στα όμορφα, φανταστικά, εννοείται ότι επιλέγεις Waterland.
1: Παιδιά, μονόδρομος φέτος, η πιο upgraded μορφή, έτσι.
0: Έτσι, και μας έχει χαρίσει και καινούρια πάρκα και καλά, δεν συζητάμε για το all time classic, ας πούμε, πολύ ωραίο φαγητό και το χωνί γενικότερα.
1: Έχει, παιδιά, 5 καινούρια παιχνίδια, δραστηριότητες, εισιτήριο διαρκείας. Μπείτε στο www.waterland.gr να τα δείτε όλα και να ξενιάσετε και φέτος το καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Το ένα το ορτολόγιο λέγει ότι γιορτάζει ο Σάτυρος.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Έτσι. Το άλλο λέει ότι έχουμε Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Α, σημαντικό.
0: Παγκόσμια Μέρα Ζωονόσων.
1: Ναι. Ντόνο. Okay.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Φιλιού.
1: Άντε μωρέ, σήμερα με στη ζέστη.
0: Σαν σήμερα το 1785, το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον.
1: Μάλιστα.
0: Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου.
1: Τι ανοησία τώρα όμως αυτό με τη θερινή και τη χειμερινή που αλλάζουμε τα ρολόγια. Και δεν έχω καταλάβει πού αποσκοπεί.
0: Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια τότε. Μετά το ξαναπήραν, δεν ξέρω.
1: Και το ξαναφέρατε.
0: Έλατε. Σαν σήμερα το 1907 γεννιέται, έρχεται στη ζωή αυτή η τεράστια προσωπικότητα, η Φρίντα Κάλο.
1: Α, γυναικάρα.
0: Μεξικανή ζωγράφο, σύζυγο του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Το 1925 ο Μπιλ Χάλι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βίλιαμ Τζοχ Κλίφτον, Αμερικανό ρόκερ. Ενώ το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Λούις Άμστρονγκ, Αμερικανό τρομπετίστα, θεωρείται από του σημαντικότερου.
1: Έχει κάνει και τι δεν έχει φέρει στη μουσική. Στη μουσική ύπαρξή μας γενικότερα.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Τι έχουμε να απολαύσουμε? Kylie Minogue, Eros Ramazzotti και Shawn Mendes με Camila Campbello για να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σένιωρίτα, εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στη φιλενάδα μου, τη Στεφανία, που μας ακούει πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα,
1: και Στεφανία. Στηρίζει, όχι σαν τον Γιώργο, τον Αλιτάμπουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στεφανία, καλημέρα.
0: Ο Γιώργος δεν στηρίζει, έχει κάτι μαζί
1: μας. Κοιμάται, θα στηρίξει πιο μετά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, νέα εβδομάδα, ξεκινάμε διάθεση για αποφάσεις, ξεκαθαρίσματα και μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Αναλυτικά, κριέ, η Δευτέρα σε καλεί να βάλει σε τάξη εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί και να οργανώσει καλύτερα το χρόνο σου. Για τους Ταύρους, η σημερινή ημέρα σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με όσα πραγματικά έχουν αξία. Διδυμάκια, η περιέργεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση σας βοηθούν να ξεχωρίσετε από νωρίς. Για τους καρκίνους, η Δευτέρα σας βρίσκει περισσότερο αποφασισμένους να προστατεύσετε την ηρεμία σας. Λιονταράκια, η αυτοπεποίθησή σας θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί. Για τους Παρθένους, η ανάγκη σας για οργάνωση γίνεται σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας. Ζυγέ, η Δευτέρα σε ενθαρρύνει να αναζητήσει ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπική ζωή. Για τους Σκορπιούς, η σημερινή μέρα σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας χωρίς να παρασύρεστε από βιαστικά συμπεράσματα. Το ξότι η διάθεσή σας για δράση και νέες εμπειρίες είναι έντονη. Εγώ και ρε, η Δευτέρα είναι ιδανική να οργανώσετε τις επόμενες κινήσεις σας και να επικεντρωθείτε στους στόχους σας που έχετε θέσει. Υδροχόακια, η μέρα σας εμπνέει να σκεφτείτε διαφορετικά και να αναζητήσετε νέες λύσεις σε ζητήματα που έχετε. Και για τα ψαράκια τέλος, η ευαισθησία και η κατανόησή σας σας κάνουν ιδιαίτερα αγαπητούς στους ανθρώπους γύρω σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 μόνους πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Και το λέμε συνεχώς τι ωραία που είναι το καλοκαιράκι, έτσι να έχεις τα φρούτα τα λαχανικά σου. Και πόσο σημαντικό είναι όμως να ξέρεις ότι είναι ολόφρεσκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά.
4: Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έρχονται τα αγαπημένα μας Lidl και καθημερινά μας προσφέρουν φρούτα και λαχανικά με full εγγύηση. Δηλαδή, εγγυώνται ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά μας, θα μας επιστρέψουν την αξία τους, εννοείται στο full.

0: Τέντους είμαι στην τραγουδάρα Lose Control. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Ξεκινούμε εβδομάδος. Και στο ήξερες ότι η λίστα με τις 20 πιο βρώμικες πόλεις. Γιατί καλές οι λίστες με τους αδενικούς προορισμούς και όλα αυτά και τα λοιπά. Αλλά μια εταιρεία υπηρεσίας φύλαξης αποσκευών παρουσίασε, εντάξει, δύο λίστες. Μια με τις πιο καθαρές και με τις πιο ακάθαρτες, θα έλεγα, βρώμικες πόλεις και τα λοιπά. Στις πιο καθαρές δεν υπάρχει καμία ελληνική στην 20άδα.
1: Τέλειο, τίποτα, μπράβο ποτέ,
0: και, και στις πιο βρώμικες υπάρχει μια ελληνική στην 11η θέση.
1: Στην 11η.
0: Στην 11η.
1: Πολύ, και πολύ
0: είναι,
1: πάνω.
0: Είναι το Ηράκλειο, παιδιά, της Κρήτης.
1: Έλα ρε παιδί μου τώρα.
0: Ναι, εσύ, εγώ πήγα πια Αθήνα, ξέρεις, Θεσσαλονίκη, πες.
1: Ναι.
0: Και είναι το Ηράκλειο,
1: και είναι,
0: παιδιά.
1: Και είναι το Ηράκλειο, πώς και... Και εγώ τους ήξερα πιο από εμάς.
0: Πολύ γρήγορα, στις πιο βρώμικες, στην πρώτη θέση είναι Βουδαπέστη, νούμερο 2 Ρώμη, νούμερο 3 Las Vegas, νούμερο 4 Φλωριντία, νούμερο 5 Παρίσι.
1: Πολύ κάτω το Παρίσι σε σχέση με αυτό που έχω συναντήσει εγώ πάντως.
0: Και άλλοι μου το έχουν πει αυτό. Πολύ βρωμιά κτλ. Στις πιο καθαρές, στη νούμερο 1 είναι η Κρακοβία της Πολωνίας.
1: Α, να πάμε.
0: Το Σαρχάτ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σιγκαπούρη, η Βαρσοβία και η Ντόχα στο Κατάρ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το Ηράκλειο έκπληξε.
1: Είδες το Ηράκλειο. Παιδιά, συντονιστείτε λίγο να μπούμε στην άλλη δεκάδα, στην άλλη δεκάδα.
0: Αθήνα πουθενά εντωμεταξύ, έτσι, ούτε Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ασχολούνται καν γι' αυτό. Σου λέει δεν σώνεται εκείνο.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και η τραγουδάρα από Danny Wilson, Mary's Prayer, είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για το phone body. Mm-hmm. Πώς οι οθόνες, λέει, και η κοινωνία, η εποχή, αλλάζουν το σώμα μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όντως, παιδιά, και αν έχετε δει βιντεάκια για το πόσο μπορεί να κυρτέψει μία πλάτη από το κινητό, είναι λίγο ανησυχητικό.
0: Ναι, για τους αντίχερες, λένε, που αρχίζουν να μεγαλώνουν.
1: Είναι τρομακτικό. Ναι. Όταν γίνεται, λέει, λόγος για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, η συζήτηση συνήθως μπορεί να εστιάσει την ψυχική υγεία, mm-hmm. την προσοχή ή την εξάρτηση από τις οθόνες. Ωστόσο, ένα λιγότερο ορατό αλλά εξίσου ανησυχητικό φαινόμενο αρχίζει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, το λεγόμενο phone body, οι σωματικές δηλαδή αλλαγές που προκαλεί η καθημερινή χρήση ψηφιακών συσκευών, από τη στάση ήδη του σώματος μέχρι την όραση και τη μυϊκή δύναμη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες που σχετίζονται με τα smartphones και τους υπολογιστές επηρεάζουν το σώμα μας με τρόπους που συχνά περνούν απαρατήρητοι μέχρι να γίνουν ουσιαστικό πρόβλημα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιπτώσεις είναι ο λεγόμενος τεχνολογικός αφιένας, που κάνει αυτή τη μικρή καμπουρίτσα από πίσω.
0: Ναι.
1: Η συνεχής κλίση του κεφαλιού προς τα μπρος για να κοιτάξουμε την οθόνη μπορεί να ασκήσει πίεση έως και 27 κιλά στον αφιένα. Και με την πάροδο του χρόνου αυτή η στάση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά των μεσοσπονδύλιων δίσκων, μυϊκή αδυναμία, ακόμα και μειωμένη αναπνευστική ικανότητα. Αυτό το έχει πάνω-πάνω, γιατί όλοι πάνω-κάτω το κάνουμε αυτό στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Και έχει περίπου 6 σελίδες. Με όλα τα μέρη του σώματος, πώς μπορεί να τα επηρεάσει.
0: Να έχουμε το κινητό στο ύψος των ματιών, αλλά.
1: Ναι, να σηκώνει το κινητό στο πρόσωπο και όχι το πρόσωπο στο κινητό.
0: Έτσι. Φοβερό, 27 κιλά.
1: 27 κιλά είναι πάρα πολλά.
0: Αυτά, φοβερό. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε.
2: Κομπάνιο! Team colleague!
4: Παντρούσκα! Ταβαρίς ποκομάτσιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
19: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
18: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
19: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
20: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
18: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
25: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
26: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Βάσο, τη Χριστίνα, τη γλυκιά τη Σοφία και τη μαμά της, την Αθηνά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα στα κορίτσια.
1: Το Γιάννη, τον Τάκη, τη Γεωργία και τη Σταυρούλα.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε προβλήματα στην περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος από έξοδο Νεάπολης μέχρι έξοδο Σικαίων και μετά στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας, όπου και από την απέναντι μεριά έχουμε αρκετά προβλήματα που συνεχίζονται σχεδόν μέχρι την έξοδο για Νεάπολη. Η εικόνα είναι καλή στην Βασιλίσσης Όλγας, πάρα πολύ καλή θα έλεγα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή τα γνωστά προβλήματα της φωτεινού σηματοδότησης, όπως και κεντρικά έχουμε πολύ καλή εικόνα, εξαιρεί το φανάρι 26 με παλαιού σταθμού που είμαστε στις Κοκκινίλες. Η επίσης Μίκη Θοδωράκη έχει πολύ καλή εικόνα. Δυτικά η γνωστή διασταύρωση Βενιζέλου, Αριστοτέλους, Δανδροποτάμου και μάλιστα με τη Βενιζέλου να έχει αρκετή κίνηση μέχρι την Αγία Παρασκευή από ό,τι βλέπω. Ενώ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Καρόλη και Δημητρίου, πολύ καλή εικόνα. Το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή, το λέμε καθημερινά, στο Κορδελιό. Τώρα, όταν επιστρέψουμε, το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ελάττωμα κάθε ζωδίου.
1: Α, ωραία.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Elton John και Blue διασκευάζουν τραγούδι του Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Και το λες όταν πας για πρώτη φορά στη Waterland, λες συγγνώμη, λες τον εαυτό μου, γιατί εγώ δεν ερχόμουν πιο συχνά εδώ πέρα.
1: Να σε συγχωρήσεις όμως και να πας και να ξαναπας. Και δεν ξέρω αν το ξέρατε, σας το λέμε όμως για να το μάθετε, ότι μπορείτε να βγάλετε κάρτα διαρκείας. Πληρώνετε μια φορά στην αρχή και μετά πηγαίνετε όσες για όλο φορές. Το καλοκαίρι, έτσι. Όσες φορές θέλετε, στο
0: ούτε
1: site της Waterland, να το δείτε αυτό. www.waterland.gr

0: Καλοκαιράκι, αλλά το καλοκαιράκι έχει και ελαττώματα, λέει, γιατί θα ακούσουμε, θα μάθουμε τώρα.
1: Ναι, και ελαττώματα, όχι μόνο ελαττώματα.
0: Τα μεγαλύτερα ελαττώματα που έχει το κάθε ζώδιο.
1: Ναι.
0: Για τους κρύους δεν μπορεί να μείνει ούτε 5 λεπτά ήρεμος. Ναι. Θέλει συνεχώς δραστηριότητα, αλλαγές με αποτέλεσμα να κουράζει όσους θέλουν να απολαύσουν, λέει, η χαλάρωση.
1: Ενώ το χειμώνα και το φθινόπωρο είναι η γαλήνη, ο κρύος. Ναι.
0: Είναι λίγο, είμαστε.
1: Ταύρος. Ναι.
0: Δεν αλλάζει πρόγραμμα με τίποτα. Αν έχει αποφασίσει που θα φάει, σε ποια παραλία θα πάει, τι ώρα θα ξυπνήσει.
1: Πεισματάρης.
0: Έτσι. Οι δίδυμοι λένε ναι σε όλες τις προκλήσεις και στο τέλος καταλήγουν να ακυρώνουν τις μισές.
1: Καναπέ, κλιματιστικό και το κεφάλι τους ήσυχο, ησυχία.
0: Καρκίνος παίρνει τα πάντα προσωπικά. Μια καθυστέρηση, ένα μήνυμα ή μια αλλαγή στα σχέδια μπορεί εύκολα να το βάλει σε δεύτερη σκέψη.
1: Γενικά του νερού τα ζώδια είμαστε έτσι, να ξέρετε.
0: Τα λιονταράκια θέλουν κάθε έξοδο να είναι ξέχαστη και κάθε φωτογραφία τέλεια. Μερικές φορές δηλαδή ασχολούνται τόσο πολύ που χάνουν τη στιγμή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Παρθένος δεν μπορεί να χαλαρώσει αν όλα δεν είναι οργανωμένα. Ναι,
1: ναι. Όντως.
0: Για τους ζυγούς αργεί να αποφασίσει τα πάντα. Παραλία, η πισίνα, ψάρι, η πίτσα δεν θα σου βγάλει.
1: Αυτό είναι όμως πανεποχιακό. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Σκορπιός ζηλεύει λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελε να παραδεχτεί. Το καλοκαίρι με τις εξόδους και τα νέα πρόσωπα μπορεί να γίνει πιο καχύποπτος, λέει, από το συνηθισμένο.
1: Μπορώ να είμαι καχύποπτη σε κάθε θερμοκρασία και καιρό. Δεν ζηλεύω κανέναν το καλοκαίρι. Θέλω να έρθει χειμώνας.
0: Το Ξώτης δυσκολεύεται να τηρήσει πρόγραμμα. Σήμερα μπορεί να κλείσει την δρομή και αύριο να πει ότι φεύγω για άλλο νησί, ας πούμε.
1: Σωστό.
0: Για τους εγώκερους δεν αφήνει εύκολα τη δουλειά πίσω. Δηλαδή, ακόμη και ως ξαπλώστρα υπάρχει περίπτωση να κάθεται να απαντάει σε email ή οτιδήποτε.
1: Ευτυχώς έχουμε διευθυντή καρκίνου.
0: Έτσι. Υδροχός εξαφανίζεται χωρίς προειδοποίηση.
1: Κλασικά αυτό, όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Μπορεί να αφήσει ξαφνικά, λέει, να πάει μια βόλτα μόνος του.
1: Καλά, και μόνος του ευχής έργων, μην πάει και με άλλες. Δεν ξέρω. Δηλαδή, χειμώνα πιο πολύ πιθανό να πάει και με άλλες. Το καλοκαίρι μπορεί να ζεσταίνεται, σου λέει, τώρα δεν μπορώ, υδρωμένα μπούτια, ας τα πάω μόνος μου.
0: Και κλείνουμε με τα ψαράκια που ζουν τόσο πολύ στη στιγμή, λέει, που ξεχνούν τα πρακτικά. Δηλαδή, από αντιλιακό και πετσέτες μέχρι τα κλειδιά του δωματίου.
1: Κάποιος να τον κουνήσει από τον ήλιο, μην καεί.
0: Έτσι.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Αγαπημένη και λατρεμένη Λόλα Γιάνγκ στο υπέροχο Νιούτε Μέση, εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω τι μπορεί να κάνει πραγματικά το ηλιοβασίλεμα ή η ανατολή στην υγεία μας, ναι. Γιατί έχει ωφέλη και στο σώμα και στο μυαλό. Mm-hmm. Το συναίσθημα του δέους είναι αυτό που αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ένας από τους πιο βασικότερους λόγους, λέει, που το ηλιοβασίλεμα ή μια ανατολή μας κάνει καλό είναι το συναίσθημα του δέους που προκαλεί. Πρόκειται για εκείνη τη μοναδική αίσθηση θαυμασμού που βιώνουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάτι, λέει, τόσο μεγάλο και εντυπωσιακό. Ξεχνάμε για λίγο, λέει, τα προβλήματά μας και καταφέρνουμε και εστιάζουμε στο παρόν. Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή οπτικής μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας με μεγαλύτερη ψυχραιμία, καθώς και να συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι πάντα τόσο μεγάλο όσο φαίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Η συχνή επαφή, λέει, με εμπειρίες που προκαλούν δέος γενικότερα έχουν συνδεθεί με χαμηλότερα επίπεδα άγχους, ας πούμε, σε μια συναυλία που λατρεύει τον καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή τέλος πάντων σε ένα σοου που σου προκαλεί δέος. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που αναζητούν συστηματικά τέτοιες εμπειρίες δέους, στη φύση ειδικότερα, εμφανίζουν μεγαλύτερη αισιοδοξία, ισχυρότερη σύνδεση με τους γύρω τους και επιπλέον έχουν παρατηρηθεί χαμηλότεροι δείκτες φλεγμονής στον οργανισμό, κάτι που σχετίζεται και με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων όπως διαβήτη και κατάθλιψη.
0: Τόσο πολύ.
1: Απίστευτο, παιδιά. Ας πούμε, σε μια ωραία θέα, πας πάνω σε ένα βουνό. Βλέπεις,
0: ναι,
1: από κάτω, νιώθεις
0: δέος.
1: Ηλιοβασίλεμα, ανατολή, όλη αυτή η συμπεριφορά του οργανισμού που εκείνη τη στιγμή μπορεί να εστιάσει στο παρόν και να νιώσει, ας πούμε, πόσο μικρός είμαι απέναντι
0: στις
1: συμπαντικές πραγματικότητες. Ναι, ναι. Όλο αυτό κάνει καλό και στο μυαλό και στην ψυχή.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το έχω πάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Oh, the best hits ever.
17: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και είτε το έχουμε δει σε κάποια ελληνική ταινία, το έχουμε βιώσει και εμείς, βέβαια. Δηλαδή, πας στο μαράβι και κάνεις την ερώτηση, είναι φρέσκο.
1: Έτσι. Τι θα σου πει.
0: Τι θα σου πει αυτό, τελικά. Παιδιά, όταν πηγαίνεις στα Lidl,
1: ξέρεις ότι είναι φρέσκο.
0: Έτσι. Και γιατί... κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω.
1: Ναι, γιατί τα Lidl, παιδιά, ακριβώς επειδή είναι όλα φρέσκα και ποιοτικά, μας δίνουν full εγγύηση. Αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία των φρούτων και των λαχανικών στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα μπορεί και να την εγγυηθεί.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Τραγουδάρα Travis Singh, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Ακαθώς από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε, παιδιά, τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. delta360.gr και στο 2310-2263-18.
0: Η Ναταλία Γιαρμόνο επέλεξε θέση την αυλία της εκπομπής της, τον Γιώργο Καποτζήρη, γιατί τον είχε και στην πρεμιέρα της εκπομπής της. Και σου λέει:
1: Γούρι,
0: καλό. Δεν θα ξανακάνει, είπε το The Voice. Πέντε χρόνια λέει πολλά, εντάξει, να κάνει. Αλλά είπε μια πολύ ωραία για το πρώτο Voice. Για να ακούσουμε.
2: Την πρώτη χρονιά του Voice, λοιπόν, εγώ δεν είχα φύγει ποτέ από το Μέγκα και είχα πάει λοιπόν στο Star, ήταν να γίνει και τελικά πήγε στο Sky. Και παίζεται το πρώτο επεισόδιο, μας φωνάζουν να δούμε το πρώτο επεισόδιο και εγώ δεν υπήρχα πουθενά, δηλαδή ήταν δευτερόλεπτα αυτό που είχα εμφανιστεί από το, στο
3: δεν
2: Family.
3: Και το backstage
2: το backstage έκανα, ήμουν στο Family.
3: Στο Family.
2: Πάρα πολύ λίγο. Είχα αισθανθεί πολύ περίεργα ότι τι γίνεται, πώς.
3: Ναι.
2: Αυτό. Και σκέφτηκα ότι ή δεν άρεσα στους Έλληνες, ή δεν άρεσα στους Τούρκους, ή δεν άρεσα στους Ολλανδούς, γιατί τότε ήταν τάλπα. Τελικά, από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσε κανένα από τους τρεις.
3: Καμία χώρα δεν έδειξε.
2: Όχι. Είχαν σήμερα. Ενώ δυσκολευόντουσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αυτές τις τρεις πλευρές, σε αυτό ήταν σύμφωνο. Ότι αυτό δεν μας αρέσει.
1: Δεν
2: και παίζανε το ένα επεισόδιο μετά το άλλο, δεν υπήρχε σε κανένα τρέιλερ. Και λέω, μάλιστα, θα πάει έτσι μάλλον χρονιά. Mm. Ακόμα και σε εκείνη τη χρονιά, θέλω να σου πω ότι πέρασα ωραία, γιατί με την ομάδα που συνεργαζόμουν, περνούσα ωραία και γιατί έκανα και μια αλλαγή στη σκέψη ότι, να σου πω, δεν ήρθες εδώ για να γίνεις φίρμα, έχει φίρμες στην τελική ανάλυση το πρόγραμμα, είσαι εδώ για μια δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να δούνε το παιδί τους να τραγουδάει, το φίλο τους να τραγουδάει, τον αδερφό τους και αυτά, να είστε δίπλα τους και να τους κάνεις να περάσουν ωραία. Σε αυτή την άβολη διαδικασία που δεν τους έχει ξανατύχει να τους πάρει τηλεόραση. Οπότε περνούσα ωραία στο Family γιατί θεωρούσα ότι αυτό που κάνω είναι χρήσιμο. Μετά, όταν ανέβηκα στο stage, έτσι έφτιαξε το πράγμα και αποθέωση ήταν όταν έγινε το τραγούδι στο τέλος που ξαφνικά που εκεί που ήμουν καθαρισμένο λέγανε ότι ωραία που ήταν αυτό που έκανε.
1: Μάλιστα. Από ανάλυση τη ανάλυση, ο ανάλυση, τι ζώδιο είσαι, Καπουτζίδη. Εγώ δεν κατάλαβα. Δοκιμαστικά δεν κάνουν πριν τα ξεκινήσουν αυτά. Και πώς το ξεκίνησαν και δεν τους άρεσε.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Μετά λέει δεν τον έπαιζε.
1: Πάρα πολύ περίεργο είναι τώρα αυτό. Και τρεις, τι αναφέρει, τρεις πολιτείες, τρεις χώρες, τρεις βασιλιάδες.
0: Τρεις ομάδες παραγωγής.
1: Ναι, και σε τρεις ομάδες παραγωγής κανένας δεν σε δοκίμασε πριν σε προσλάβει. Περίεργα πράγματα.

0: Φωτιά στην τραγουδάρα Somebody That I Used To Know. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, για ποιον λόγο οι ρομαντικές κομεντί επιστρέφουν? Μήπως λέει γιατί ο έρωτας έχει γίνει πιο περίπλοκος από ποτέ? Διαβάζω έρευνα που γράφει ότι τελευταία μπορεί να αισθανόμαστε ότι οι ρομαντικές κομεντί έχουν κατακλείσει τις πλατφόρμες streaming, ναι, και τις κινηματογραφικές αίθουσες. Νέες ταινίες και σειρές με ιστορίες αγάπης εμφανίζονται συνεχώς, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Τα τελευταία χρόνια οι ειδικοί επιστήμονες μιλούν όλο και πιο συχνά για μια ύφεση στα ραντεβού, με μελέτη από το Institute for Family Studies να διαπιστώνει ότι το 75% των γυναικών και το 64% των ανδρών αναφέρουν πως δεν έχουν βγει ραντεβού ή είχαν βγει μόνο λίγες φορές μέσα στα τελευταία 2 χρόνια.
2: Πόσο, συγγνώμη?
1: 75 για τις γυναίκες, 64 για τους άντρες.
2: Μεγάλο.
1: Οι άνθρωποι γνωρίζονται λιγότερο, βγαίνουν λιγότερα ραντεβού και δυσκολεύονται περισσότερο να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, οι ρομαντικές κομεντί φαίνεται πως επανεμφανίζονται για να καλύψουν μια ανάγκη που ξεπερνά την απλή ψυχαγωγία, την ανάγκη για ελπίδα. Εφαρμογές γνωριμιών υπόσχονται αμέτρητες επιλογές, όμως πολλές φορές καταλήγουν να δημιουργούν, λέει, μεγαλύτερη σύγχυση και η συνεχής αναζήτηση του καλύτερου μέσα από swipe.
2: Ναι.
1: Οι ατελείωτες συνομιλίες που δεν οδηγούν ποτέ σε συνάντηση και τα αμέτρητα ghosting και gaslighting και άλλα τέτοια ενοχλητικά γερούνδια είναι αυτά που στρέφουν τους ανθρώπους και τους άντρες, όχι μόνο τις γυναίκες, στις rom-com, τις ρομαντικές κομεντί,
2: ναι,
1: ή στα thriller. Έτσι, ένα από τα δύο. Γιατί έχω φίλους που επιδίδονται πολύ καλά και στα θρίλερ.
2: Αλήθεια.
1: Γούστα είναι αυτά, ναι, αλλά σε περίπτωση που παρατηρήσατε αυτή την αύξηση των rom-com, υπάρχει μελέτη από πίσω. Είπε, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην φουντάρουν όλοι στο θερμαϊκό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για ένα...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
14: Καλό. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
17: Εδώ είμαστε σε ακόμη μία ώρα του πρωινού. Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
18: Καλημερούδια στη Χριστίνα, το Στέλιο, την φίλη τη δεύτερη τη Χριστίνα, τον Αλέξανδρο, τη Βικτόρια και τη Βάσο.
17: Ξεκίνημα εβδομάδος, ξεκίνημα για ακόμη δύο εισιτήρια, έτσι για να πάτε να ταξιδέψετε με τον ταχύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως που έχει πηγαίνει σε 50 προορισμούς και εννοείται και στις ποράδες. Η SeaJet λοιπόν σε πηγαίνει Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 30 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά.
18: Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αγαπάμε SeaJet γιατί κερδίζουμε καλοκαίρι. Mm-hmm. Και αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε, συντονίζεστε καθημερινά 9 και 4 το πρωί σε εμάς, 1 και 4 στη Χαρά Αλβανού και 6 και 4 στην Πινελόπη. Και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε διακοπές κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931 968 968 το Viber εντός 10 λεπτών για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

0: Rick Astley με την τεράστια επιτυχία του Never Gonna Give You Up, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, η ψυχολογία μας παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας ημέρα.
0: Παίζει.
1: Γνωρίστε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθετε πώς να βελτιώσετε τη ζωή σας αλλά και τον γύρο σας στο BSc in Psychology του Anatolia University. Μάθετε πέρα από τη θεωρία και κάντε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.
0: Θα κάνετε διακοπές και προφανώς θα κλείσετε δωμάτιο ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Πράγματα που μπορούμε να πάρουμε φεύγοντας το δωμάτιο και είναι νόμιμα. Τα μικρά σαπουνάκια λέει και τα σαμπουάν.
1: Τώρα ναι. Και αυτό όμως και γιατί να τα πάρεις. Θα ρωτούσε μια πιο πονηρεμένη ύπαρξη.
0: Ναι. Οι παντόφλες μιας χρήσης.
1: Ναι, οκ, okay, μερικοί τις μαζεύουν, δεν ξέρω, έχουν φετίχ.
0: Τα είδη καφέ και τσαγιού, μερικά έχουν, ξέρεις, κάτι φάκελα, κάτι τέτοια. Τώρα.
1: Πάρα πολύ περίεργη κίνηση για να την κάνεις.
0: Είδη ραπτικής και προσωπικής φροντίδας.
1: Επιμένω ότι είναι πάρα πολύ περίεργο.
0: Τώρα δεν έχεις σπίτι σου, ρε παιδάκι. Το σημειωματάρο λέει και το στυλό. Άντε, το ακούω. Ένα στυλό μπορείς να πάρεις έτσι και να έχεις.
1: Όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα. Είστε περίεργοι όσοι το κάνετε.
0: Τι δεν πρέπει να πάρουμε ποτέ, λέει. Εννοείται πετσέτες, μπουρνούς, για εκτός λέει και αν αναφέρεται. Λέμε που δεν νομίζω να υπάρχει ξενοδοχείο.
1: Τι να αναφέρουν, παιδιά, σας πήρα τα μπουρνούζια και τις πετσέτες.
0: Προσέξτε, σεντόνια, κουβέρτες, μαξιλάρια, ποτήρια, κούπες, ηλεκτρικές συσκευές, παράδειγμα το πιστολάκι μαλλιών, τα οποία έχουν γίνει. Δηλαδή έχει φύγει στο δωμάτιο και πήρε τα πιστολάκια.
1: Πώς το απλώνεις στο χέρι σου και το παίρνεις αυτό, έτσι, ρε παιδί μου.
0: Διακοσμητικά αντικείμενα, λέει, λάμπες και γενικά κάθε εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και για τους επόμενους επισκέπτες.
1: Κώστα, κατέβασε τις κουρτίνες. Ωραιότατο, τώρα που στείλουμε το παιδικό, να μην χρειαστεί να πάρουμε. Μια χαρά είναι λευκές πασπαρτού. Θα το αναφέρουμε και μια χαρά όλα. Την πουλέψαμε.
0: Έτσι.
1: Αποκλείεται.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Natalie Brooklyn με την τραγουδάρα τη Storm που αυτό το Σεπτέμβριο μας έρχεται και κυκλοφορεί νέα δουλειά με 12 τραγούδια. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Αχ, μας είχες λείψει, ρε κορίτσι.
0: Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ρίκα από τα ζώδια. Mm-hmm. Νέα εβδομάδα, Δευτέρα. Ξεκινάμε διάθεση για αποφάσεις, ξεκαθαρίσματα και μικρές αλλαγές που θα κάνουν μεγάλη διαφορά αναλυτικά για τους κρύους. Η μέρα σας καλεί να βάλετε σε τάξη εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί και να οργανώσετε καλύτερα το χρόνο σας. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείτε με όσα πραγματικά έχουν αξία για εσάς. Για τους διδύμους, η περιέργεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση σας βοηθούν να ξεχωρίσετε από νωρίς. Καρκινάκια, η Δευτέρα σας βρίσκει περισσότερο αποφασισμένους να προστατεύσετε την ηρεμία σας και να δώσετε προτεραιότητα σε ανθρώπους που σας προσφέρουν ασφάλεια. Για τους λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας βοηθάει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί. Παρθενάκια, η ανάγκη σας για οργάνωση γίνεται σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας. Για τους ζυγούς, η Δευτέρα σας ενθαρρύνει να αναζητήσετε ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπική ζωή. Σκορπιοί, η σημερινή μέρα σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας. Το ξότι η διάθεσή σας για δράση και νέες εμπειρίες είναι έντονη. Η μέρα σας υπενθυμίζει ότι χρειάζεται σωστός προγραμματισμός. Εγώ και ρε, η Δευτέρα είναι ιδανική να οργανώσει τις επόμενες κινήσεις σου. Υδροχοάκια, η μέρα σας εμπνέει να σκεφτείτε διαφορετικά και να αναζητήσετε νέες λύσεις σε ζητήματα που ήδη υπήρχαν. Εννοείται και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ευαισθησία και η κατανόησή σας είναι αυτά που σας κάνουν σήμερα ιδιαίτερα αγαπητούς στους ανθρώπους γύρω σας.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα. 2310-948-405.
3: Μπαίνεις τσουλό!
4: Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Η ώρα είναι 9:30.
20: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Καθώς ο τρίτος κύκλος του Lidl App Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου.
2: Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά τον μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος εννοείται, με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπείτε στο team.lidl.gr να κάνετε την αίτησή σας. Δεν χάνετε, γιατί συνδυάζετε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη κιόλας μέρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σάλτα Βίντσι, υπέρ σιέμπρε εσύ, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Και έδωσε και χθες, μάλλον συγγνώμη, τελείωσε χθες και η Ιώνα Μαλέσκου.
1: Ναι,
0: τη βρήκε ο δημοσιογράφος έξω και από το στούντιο και τη ρώτησε.
2: Χρόνου υπάρχουν συζητήσεις.
3: Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω.
2: Υπάρχει ένα ρεποτάζ που σε θέλει να συνεργάζεσαι με την Κατερίνα Ζαρίφη από τη νέα σεζόν.
3: Έχω συνηθίσει να ακούω, ξέρεις, τα απίστευτα για το τι κάνω ή πώς είμαι ή τι δεν κάνω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και κάπως να σου πω και την αλήθεια, αν θα έλεγα μία λέξη που με χαρακτήρισε από πολλές απόψεις αυτή τη χρονιά, με αυτά που άκουσα μόνο, είναι ένα κουράστηκα.
0: Ορίστε.
1: Εμείς να δεις.
0: Τέλος. Ένα κουράστηκα.
1: Κοίταξε, εγώ λέω να ξεκουραστείς.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν κάποιος κουράζεται, καλό είναι να ξεκουράζεται.
0: Λογικό.
1: Γιατί έτσι
0: κατάληψη.
1: Γίνεται αυτό άνοσα μετά.
0: Έτσι.

0: Τι τραγούδι, τι γυναικάρα, τι βίντεο κλιπ, τι outfit είχε αυτό το τραγούδι, σερ. Είναι εντάξει.
1: Αγαπημένη.
0: Αγαπημένη.
1: Λοιπόν, μικρές χαρές, micro joys.
0: Yes.
1: Ωραία. Που χαρίζουν πάρα πολλά επιπλέον χρόνια ζωής. Τώρα και τι να τα κάνεις πάρα πολλά. Άμα τα θες.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα θες, μην τα πάρεις. Λοιπόν, πρώτη γουλιά καφέ χωρίς βιασύνη. Έστω και ένα λεπτό, λέει, τη γουλιά αν αφιερώσεις είναι micro joy. Λίγα λεπτά στη φύση.
0: Ναι.
1: Να λες στους φίλους σου καλά νέα. Να αναγνωρίζεις στον εαυτό σου καλά νέα. Να, τα, ναι.
0: να
1: λες δηλαδή,
0: να
1: νίκησε.
0: Το καλό.
1: Ναι. Να ενεργοποιείς όλες σου τις αισθήσεις. Να παρατηρείς τις μυρωδιές, ο ήχος της βροχής, το κύμα που σκάει στην ακτή, μπλα μπλα μπλα, αυτά τα γλυκόπιωτα.
0: Ναι.
1: Να γελάς αυθόρμητα.
0: Εντάξει, άμα ακούσω κάτι αστείο θα το κάνω. Αλλά...
1: Άμα ακούσει κάτι αστείο, αλλιώ είσαι τρελό. Να λες ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη δεν αφορά μόνο τα μεγάλα γεγονότα τη ζωή, αλλά αποτελεί και micro joy. Και να κάνει μικρέ παύσει μέσα στην ημέρα σου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάθε λεπτό τη ημέρα να είναι 1000% παραγωγικό.
0: Ναι.
1: Μπορείς 5 λεπτά να κοιτάς το ταβάνι, να πάρεις 10 βαθιές ανάσες, να μην είσαι στο κινητό ή στον υπολογιστή, γιατί ο εγκέφαλος το χρησιμοποιεί ως πολύτιμο restart. Μ' αρέσουν
0: ωραία,
1: αυτά τα πράγματα.
0: Ωραίες μου λες,
1: όντως. Μ' αρέσουν.
0: Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Καλοκαίρι

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
9: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Ως, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
13: Αυτός είναι ο Μάγος.
12: Κρύβε λόγια.
14: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contract! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη.
0: πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
2: Καλημερούδια και καλή εβδομάδα στην Κάτια, τον Τάκη, τον Παναγιώτη, τον Θανάση, τον Θοδωρή, την Αλεξάνδρα και την Αφροδίτη.
1: Είναι τετράστερο, είναι μια ανάσα από τα λουτραπόζαρα. Έχει δύο εξωτερικές πισίνες σε ένα ονειρεμένο σπα για να πάτε να χαλαρώσετε, να περάσετε ώρα. Και το όνομα αυτού Irins Resort.
2: Ναι.
1: Και super duper διαγωνισμό 96,8 Velvet για να πάτε για ένα μοναδικό τριήμερο.
2: Παιδιά, πολυτελεία στο τριήμερο. Δεν αστειευόμαστε εδώ. Πολύ αγαπάμε το Irins για το υπέροχο δώρο. Στείλτε resort κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968 στο Viber. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθούν ζωντανά στον αέρα του πρωινού Velvet την Παρασκευή.
1: Όταν επιστρέψουμε, τρία πράγματα που κάνουν στην αρχή τη σχέση τα ζευγάρια και εγγυούνται την ευτυχία.
2: Μπράβο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Evanescence, Bring Me To Life, και έφερε στη ζωή μας η Waterland και την ευχαριστούμε με θερμά. Καινούργια καλούδια φέτος, δύο απίστευτες turbo καμικάζι την αεροτσουλήθρας, δύο μαύρες τρύπες, η μία πιο extreme, η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται για να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη.
1: Μπορείτε να μπείτε στο site www.waterland.gr και να πάρετε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που μας χαρίζει απλόχερα η Waterland και να την επισκεφτείτε όσο πιο σύντομα μπορείτε.
0: Η κλινική ψυχολόγος Dr. Σαμπρίνα Ρωμανόφ. Η οποία...
1: Ρωμανόφ,
0: έτσι λέει.
1: Τώρα αυτή τι τραύματα να κουβαλάει με αυτό το όνομα.
0: Ναι. Η οποία εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Harvard.
1: Yes, σημαντικό.
0: Ναι, τρία πράγματα λέει που στην αρχή της σχέσης εγγυώνται τη μετά ευτυχία. Μπράβο.
1: Για να την ακυρώσουμε και αυτή την έρευνα.
0: Νούμερο 1. Μιλούν ξεκάθαρα για τη σχέση τους. Δηλαδή, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ευτυχισμένων ζευγαριών είναι ότι δεν αφήνουν στη σχέση, η σχέση να βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη. Όταν αισθάνονται ότι είναι κατάλληλη στιγμή, συζητούν ανοιχτά για το τι σημαίνει η σχέση τους και αν, ας πούμε, επιθυμούν αποκλειστικότητα. Ξέρω εγώ, κατάλαβες.
1: Αυτό όμως είναι παγίδα. Γιατί ο άλλος μπορεί να επιθυμεί, ο άλλος να μην επιθυμεί και όταν τη συζητήσουν 6 μήνες μετά να πούνε: Αχ, εσύ επιθυμούσες τόσο καιρό και αποκλειστικότητα. Το έχω δώσει παντού, ρε. Ναι, για πες.
0: Νούμερο 2. Συζητούν από νωρίς τα σημαντικά ζητήματα. Θέματα όπως είναι η απόκτηση παιδιών, τόπος διανομής, προσωπικές αξίες, διαχείριση οικονομικών.
1: Ρε τώρα, γιατί με προκαλείτε έτσι?
0: Γιατί?
1: Κατευθείαν θα ανέβαινε στο Empire State όπως ο τύπος που έχει γίνει viral για μένα. Ναι ή όχι? Όχι, γεια σου.
0: Έχει
1: καλησπέρα.
0: Καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι αυτό το παλιό.
1: Τέλος, είχαμε τον John Legend, τώρα έχουμε αυτόν.
0: Πόπο, ναι, ναι. Και τρίτον, δεν φοβούνται να μιλήσουν για τις προηγούμενες σχέσεις τους, λέει. Πρόσεξε. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια αντιμετωπίζουν το αιρετικό παρελθόν τους ως μια πηγή γνώσης και όχι ως ένα θέμα που πρέπει να αποφεύγεται.
1: Να.
0: Η συζήτηση να τοποθετηθεί, λέει, γύρω από τις προηγούμενες σχέσεις, γιατί έχει στόχο τη σύγκριση ή την αναβίωση παλιών τραυμάτων.
1: Εμένα η Ελένη με είχε. Πασά στα Γιάννενα, εσύ τώρα, Αναστασία, κάπως μου το έχεις δει σου φραζέτα. Να μια ωραία συζήτηση για αναδρομή στην πρώην.
0: Βοηθάει, λέει, το σύντροφο ή τη σύντροφο να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται κάποιος.
1: Πάρ το βρακί σου και τράβα στην Ελένη Κώστα τότε, άμα δεν σου κάνουμε. Τι το άφησες το Ελενάκι και ήρθες εδώ να μας πουλήσεις μούρι? Που όχι στο Empire State, ούτε στο πεζούλι δεν ανεβαίνεις να μου πεις ένα σ' αγαπώ. Φύγε. Ωραιότατο. Ξεμπερδεύεις από νωρίς.
0: Έτσι. Απλά και χαλάρα μας πει τώρα η Ρωμανόφ.
1: Θα μας πει η Ρωμανόφ που μπήκε στο χάρ. Και μόνο που τη λέει Ρωμανόφ καταλαβαίνεις ότι δεν είναι.
0: Άκυρο, παιδί μου.
1: Δεν είναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, let her go. Εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών στο πρωινό της Δευτέρας.
2: Λοιπόν, διαβάζω για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας,
1: ναι,
2: η οποία μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου,
1: mm-hmm,
2: έως και 13 χρόνια. Wow. Πάρα πολλά.
1: Πολλά, πολλά.
2: Σύμφωνα με νέα μελέτη που σημειώνει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Guardian.
1: Mm-hmm.
2: Η εκμάθηση, λέει, μιας δεύτερης γλώσσης και περισσότερων,
1: όσοι
2: είστε,
1: ναι,
2: μερακλείδες,
1: έτσι,
2: δεν προσφέρει μόνο καλύτερες επαγγελματικές και κοινωνικές ευκαιρίες, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει και στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου για όσους έχετε, δεν θέλω να ταράζεστε όλοι. Σύμφωνα με αυτή την επιστημονική μελέτη, τα άτομα που μιλούν πολλές γλώσσες εμφανίζουν εγκεφάλους που μοιάζουν βιολογικά νεότεροι, με τη διαφορά να φτάνει έως και τα 13 χρόνια σε όσους γνωρίζουν 4 γλώσσες.
1: Άρα
2: φαντάζομαι να βρει 40 άντρα που να ξέρει 4 ξένες γλώσσες,
1: ναι,
2: μείον 13 χρόνια η κάθε γλώσσα. Πάει. Μην αναρωτιέσαι μετά και λες, εγώ νόμιζα ότι όσο μεγαλώνει πιο όρημη. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, έτσι. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Νευροεπιστημονικών Εταιριών στη Βαρκελόνη.
1: Ακούγεται σημαντικό.
2: Και δείχνουν ότι όσο περισσότερες γλώσσες μιλάει κάποιος και όσο νωρίτερα τις μάθει, τόσο μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το όφελος για τη λειτουργία του εγκεφάλου, επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα.
1: Σημαντικό είναι να μιλάει και τη γλώσσα της αλήθειας όμως, να μην είναι.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
2: Εκεί να δεις ο εγκέφαλος υγεία.
1: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubini Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubini Nails, Καπετάν Ντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-948-405.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
8: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Hey, the best hits ever.
19: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και η επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνεις το Δέλτα Βήμα και σπουδάζεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι νεότερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο προσφοράς και αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
2: Κλείστε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Δέλτα Βήμα, αν θέλετε να προχωρήσετε. Οι σχολές Δέλτα σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310 22 63 18.

0: Celine Dion στο υπέροχο Because You Love Me. Συγγνώμη, Because You Love Me εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Παρέα μας και τα Ανατόλια University,
0: yes,
1: που μας βοηθάνε να κάνουμε keep up με τις αλλαγές που κάνει ο κόσμος. Εννοείται, ο οποίος αλλάζει πιο γρήγορα και από trend πλέον στο TikTok. Και μας βοηθάει να στεκόμαστε δυνατοί και να προχωράμε μπροστά.
0: Εμείς θα επιστρέψουμε αύριο το πρωί στις 7.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στο Διατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν. αξίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supra Dyn Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Είμαι σίγουρη ότι αυτή η εβδομάδα του Ιουλίου θα είναι πάρα πολύ ωραία, ειδικά εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Δευτέρα, 6 του μηνός. Σας θέλω συντονισμένους. Ελπίζω να είστε καλά, να δροσιστήκατε λίγο το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 3 ώρες, γιατί εκτός από τα δικά σας νέα και τα νέα της ημέρας, έχουμε διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά και επιτέλους έχω και εγώ τον καλοκαιρινό μας διαγωνισμό.

Πολύ αγαπημένος Bruno Mars, Locked Out of Heaven εδώ στον Velvet, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα, προφανώς και έχουμε καλοκαιρινό καιρό, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Οπότε τι θέλουμε όλοι μας? Θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε sea jets. Και πολύ μου αρέσει που λέω αυτή τη λέξη, γιατί επιτέλους ξεκινά και στη δική μου εκπομπή ο διαγωνισμός. Αν θέλετε να πάτε σε 3 ώρες και 10 λεπτά στη Σκιάθο, σε 3 ώρες και 50 λεπτά στη Σκόπελο, σε 4 ώρες και 20 λεπτά στην Αλόνισο, θα φύγετε κατευθείαν από Θεσσαλονίκη για Σποράδες και ξέρετε ότι θα φτάσετε πολύ άνετα και πολύ γρήγορα στον προορισμό σας. Επίσης, μπορείτε να ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, όχι μόνο τις Σποράδες δηλαδή. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτό προσφέρει η SeaJets και εννοείται πως όλοι μας κερδίζουμε καλοκαίρι. Τώρα, έχουν αλλάξει λίγο οι ώρες του διαγωνισμού. Παραμένει η ώρα του πρωινού στις 9 και 4 και τώρα έχουμε σε εμένα 1 και 4 το σήμα το οποίο θα λέει καλοκαίρι στο Αιγαίο και τότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber γράφοντας διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Επίσης 6 και 4 στην εκπομπή της Πενελόπης μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα. Οπότε 3 φορές την ημέρα μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Οπότε θα τα ξαναπούμε 1 και 4.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Never Tear Us Apart, αυτή είναι In Excess 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους, η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους έχουμε την παράσταση Ιδίπους Τύραννος. Όμως δεν είναι το κλασικό έργο, είναι μια ψυχαναλυτική επανερμηνεία. Τώρα δείτε τι γίνεται. Είναι μια συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Θέατρο Τη Ρώμα της Ιταλίας. Οπότε θα δούμε την παράσταση με τους Ιταλούς ηθοποιούς. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εννοείται θα υπάρχουν και υπέρτιτλοι στα ελληνικά. Είμαι σίγουρη ότι ακόμα και στην Ιταλία να έχετε πάει, μπορεί να μην είχατε την ευκαιρία να δείτε ιταλικό θέατρο. Οπότε μπορείτε να το κάνετε σήμερα και αύριο, Θέατρο Δάσους, Ιδίπους Τύραννος, το έργο με τους Ιταλούς ηθοποιούς. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
3: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Cool.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Φουλ και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Η ώρα είναι 11:30.
20: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
21: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
22: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Hearts in my heart. Αυτός είναι ο Τζο Κόκερ εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό που είδα το Σαββατοκύριακο ήταν από τον Harry Styles, ο οποίος ολοκλήρωσε τις συναυλίες του στο Wembley, στο Λονδίνο, και μάλιστα έσπασε το ρεκόρ με τις περισσότερες συνεχόμενες συναυλίες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο στάδιο. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχαν οι Coldplay με 10 συνεχόμενες συναυλίες. Τώρα ο Harry Styles έκανε 12 και ήταν εμφανώς συγκινημένος, γιατί την τελευταία του συναυλία την αφιέρωσε και στους One Direction, το συγκρότημα από το οποίο ξεκίνησε. Μπράβο του, τρομερός ο Harry Styles, περιμένουμε για καινούργια μουσική.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Δεύτερο 60 λεπτό και συνεχίζουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Να μου πείτε τι κάνατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να μου πείτε αν ήσασταν κάπου εκτός Θεσσαλονίκης. Καλό κουράγιο σε εσάς που ήσασταν προς την περιοχή του Ωραιοκάστρου που είχαμε και τη φωτιά και όλους μας επηρέασε το νέφος. Μέχρι και τις 2 χαρά στο μικρόφωνο, αυτή την ώρα δίνω και διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αυτή είναι η Κουάν και το Tainted Love 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Χτες λοιπόν έβλεπα στα social και στο Λονδίνο έγινε μια εκδήλωση για την πρεμιέρα της ταινίας Η Οδύσσια, η οποία θα γίνει σήμερα στο Λονδίνο. Σε εμάς θα γίνει 17 Ιουλίου. Αλλά βρέθηκαν όλοι οι ηθοποιοί εκεί. Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Tom Holland. Ήταν και ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Christopher Nolan. Έκαναν μια ειδική εκδήλωση παύλα φωτογράφηση. Θέλω πάρα πολύ να τη δω την ταινία και να τη σχολιάσουμε και παρέα όταν τη δείτε κι εσείς. Μάλιστα, εκεί οι διοργανωτές τους είχαν και μία έκπληξη τους ηθοποιούς. Επειδή έχουμε και το Μουντιάλ αυτή την περίοδο, τους έφτιαξαν δύο διαφορετικές φανέλες. Στη μία ήταν το όνομα το κανονικό τους και στην άλλη ο χαρακτήρας που θα υποδηθούν στην Οδύσσια. Για να δούμε σε 10 μέρες και εμείς, εννοείται, είναι μία ταινία που την περιμένουμε νομίζω όλος ο κόσμος και πιστεύω θα πάει και καλά εις πρακτικά. Black αμέσως τώρα και Wonderful Life.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Υπέροχοι Scorpions, no one like you εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ήρθε τώρα η ώρα για το διαγωνισμό μας. Όπως και κάθε μέρα δίνω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε στο θερινό συνεπανόραμα, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, έτσι λίγο να ξεφύγουμε, να ξεχαστούμε. Παρόλο που θα είμαστε μέσα στην πόλη, θα δούμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Εσείς θα επιλέξετε και την παρέα και την ταινία. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Θερινό συνεπανόραμα, στο οποίο έχετε και ιδιωτικό πάρκινγκ, έχετε και ειδική κατασκευή σε περίπτωση βροχής. Καλή επιτυχία σε όλους. Σε λίγο επιστρέφω με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
4: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα!
6: Τι είναι, κόρη μου?
4: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
4: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
4: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
20: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
19: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
20: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
19: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
20: Νέα εποχή Waterland.
19: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
21: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
22: Καλοκαίρι στο

0: Έναν κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: One way or another, αυτή είναι η Blondie εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μαζί με όλους εσάς, όπου να δούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα. Το 2001 βλέπω, έγινε μία δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό από την πλευρά του Elton John, ο οποίος έδωσε ένα ζευγάρι σανδάλια του. Η αρχική τιμή ήταν 20.000 λίρες. Τα σανδάλια αυτά ήταν από τον Ιταλικό οίκο Ferragamo και ήθελε να συγκεντρώσει χρήματα για ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που διατηρεί. Το Elton's 80 Trust. Εννοείται πως τα κατάφερε και μπράβο του, γιατί όχι. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
17: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Δευτέρας, πάντα είμαστε παρέα για να αντέξουμε έτσι λίγο τη ζέστη, όλες τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Είναι και η πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Να πούμε λίγο πάλι σε ρυθμούς καθημερινότητας. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στη 1:15, θα παίξει και το σήμα για να διεκδικήσει τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJet. Αμέσως τώρα έρχομαι με Kiss, I was made for loving you.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο. Shine bright like a diamond.

Είναι η Ριάννα και το Diamond σε 96,8 Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο ακούσαμε και το σήμα, καλοκαίρι στο Αιγαίο. Οπότε για τα επόμενα 10 λεπτά μπορείτε να μπαίνετε στο Viber του Velvet και να στέλνετε τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Έχετε 10 λεπτά από τώρα. Θα πατάω καρδούλα στις έγκυρες συμμετοχές για να ξέρετε όντως ότι ισχύει η συμμετοχή σας και μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση η οποία γίνεται κάθε Παρασκευή live στο πρωινό Velvet. Διεκδικείτε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα από τη Seatjets. Εννοείται, εσείς επιλέγετε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε να πάτε και να κάνετε πολύ ωραίες και ήρεμες, πάνω απ' όλα ήρεμες διακοπές. Τώρα, μιας και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, είδα ότι η χώρα μας είναι μέσα στο top 3 των ευρωπαϊκών χωρών με τις περισσότερες καθυστερήσεις σε πτήσεις. Έχουμε τη Γαλλία και την Ισπανία που είναι πάνω από εμάς. Θα υπάρχει, έτσι είδα, μια συνάντηση για να λυθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτό το πρόβλημα και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί είναι προφανώς ταλαιπωρία να θέλεις έτσι να είσαι ένα βήμα πριν τις διακοπές σου και να καθυστερείς. Ντύπα μέσα τώρα, last night a DJ saved my life.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Σε Prince και Close to You, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Αυτή την 5η 9 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει μια εκδήλωση ενημέρωσης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ντάιος που είναι στη Λεωφόρο Νίκης. Μπορείτε να πάτε εννοείται και οι γονείς με τα παιδιά σας και θα συναντήσετε από κοντά συμβούλους σπουδών και ακαδημαϊκούς οι οποίοι θα σας παρουσιάσουν αναλυτικά τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολής, τις επιλογές που έχετε για διαμονή, υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής σε κάθε τμήμα. Αν θέλετε να τα δείτε όλα αναλυτικά στο ίντερνετ, εννοείται μπαίνετε και στην ιστοσελίδα, από την οποία μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή. euc.ac.cy, εκεί βρίσκονται όλα αναλυτικά. Σε λίγο επιστρέφω με τους WAM και το Wake Me Up Before You Go Go.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν να καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το
8: δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Γιαννάκη, Γιαννάκη μην πας στα βαθιά. Έλα εδώ, Γιαννάκη σου μιλάω. Εδώ στα ρηχά παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη.
11: Γκρι παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Μπαίνεις τσουλώντας.
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
16: Waterland. Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 1:30.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
9: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Έτσι με κάτι καλοκαιρινό κλείνουμε σήμερα. Banana Rama, Cruel Summer, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Έρχεται σε λίγο ο Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τι εννοείτε δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά, αν δεν είναι μαγεμένοι?
9: Για ελάτε να μαγευτείτε κι εσείς.
8: Ο Μάγος του Οζ. Από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
10: Αυτός είναι ο Μάγος.
8: Κρύβε λόγια.
11: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever.
10: 96,8 Velvet.
20: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Και είμαστε εδώ για ένα μεσημέρι γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχω και σούπερ διαγωνισμό. Είμαι ο Στέργιος του Νάβας μέχρι και τις 5 παρέα με Σκόρπιον, Σέμι Μακδόναλντ, Νταϊάννα Ρος και Σίντι Λόπερ, με την οποία ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Amy McDonald, this is the life στο 96,8 Velvet. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σας? Ελπίζω ότι περάσατε όμορφα. Οι πιο τυχαίροι σίγουρα αποδράσατε από την πόλη. Και βέβαια και όσοι μείναμε εδώ, ελπίζω έτσι κάπου δροσερά και κάπου με καλή παρέα να ήταν το Σαββατοκύριακο πολύ όμορφο. Πλέον μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Σίγουρα θα έχει πολλή μουσική στον Velvet. Με Scorpions, Olivia Dean από το σήμερα, αλλά και κάτι από τα 80's τώρα και τους Fry Height. Είναι το πολύ όμορφο Every Time.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τον Οκτώβριο του 2000 οι YouTube κυκλοφόρησαν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Beautiful Day στο 96,8 Velvet, μιλώντας για επιτυχίες σε άλλο επίπεδο όμως. Η Νορβηγία πέτυχε χτες ιστορική πρόκριση απέναντι στη Βραζιλία στο Μουντιάλ με 2-1 σε ένα απίστευτο παιχνίδι, το οποίο το παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος. Η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ ψηλή, όπως άλλωστε και όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Επίσης οι Άγγλοι πίκραναν τους οικοδεσπότες Μεξικάνους και τους απέκλεισαν και συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Με ακόμη ένα τεράστιο ντέρμπι, Πορτογαλία με Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Ισπανίας. Είναι στις 10 το βράδυ, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, και πιο αργά στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Εγώ προς το παρόν όμως πάω σε break για να επιστρέψω με βόλτα στην Ιταλία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από.
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Πάπαρα παπαπα. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Ήδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των UB40, Red Red Wine στον 96,8 Velvet εδώ Δευτέρα. Ξεκινάμε με πολλή μουσική, με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 32. Κάπως έτσι θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα, εκεί 32 με 33 θα πάμε. Καλά είναι, διότι μην ξεχνάμε ότι σε πολλές περιοχές και χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, τα σαραντάρια δίνουν και παίρνουν αυτή την περίοδο. Στους δρόμους της πόλης δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Σύντομο διαλυματάκι αμέσως μετά εδώ με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της Τίνα Τάρνερ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό.
7: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Δευτέρα 6 Ιουλίου, μια όμορφη εβδομάδα. Εύχομαι σε όλη την παρέα του 96,8 Velvet. Εδώ απολαμβάνουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρίγε Τσουρνάβα, άλλε δύο ώρε μαζί με Coldplay, Matthew Fisher, James και την Tina Turner. Αυτό είναι το What's Love Got to Do With It τώρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

A Sky Full of Stars, Coldplay και 96,8 Velvet. Η επόμενη εβδομάδα φέρνει θερινές εκπτώσεις. Ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Όπως έχει καθιερωθεί, η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων θα έχει τα καταστήματα ανοιχτά. Δηλαδή, Κυριακή 19 Ιουλίου, αν τυχόν είστε στην πόλη, θα μπορέσετε άνετα να κάνετε τις αγορές σας. Από τις 11 το πρωί που ανοίγει η αγορά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Τι άλλο φέρνει ο Ιούλιος

Τέλος του μήνα, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Άντε να έχουμε και αυτή την εξέλιξη για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση στους δρόμους της πόλης ό,τι αφορά στην κίνηση. Everywhere, τώρα, σε λίγο Sonic, Hooters και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hooters Johnny B. Και θες να θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη και φτάνεις στις Ποράδες. Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Λόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και ξέρετε, στο Velvet μπορείτε να κερδίσετε και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για 2 άτομα για όποιον προορισμό το Αιγαίο επιθυμείτε. Όταν ακούτε το ηχητικό σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο να παίζει 9 και 4, 1 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα, στέλνετε διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968 και μπαίνετε στην κλήρωση. 9 και 4, 1 και 4, 6 και 4.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς

0: θεραπεία. Έλα να παίξει.
1: Θέλει να υποφεληθεί από τι ευεργετικέ ιδιότητε τη Βερβερίνη. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσει Βερβερίνη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
4: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Εντός Michael Kelly's Whisper στα τηλεοπτικά ολοκληρώθηκε χτες το Your Face Sounds Familiar με τον τελικό, ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά προϊόντα φέτος, όπως έδειξε η τηλεθέαση. Το Your Face Sounds Familiar φαντάζομαι θα συνεχιστεί και του χρόνου. Σίγουρα θα συνεχιστεί το MasterChef για 11η χρονιά πλέον. Στα του Netflix, πολλοί κόσμος βλέπει ακόμη την σειρά I Will Find You, μίνι σειρά έτσι αστυνομική με ανατροπές και τα σχετικά. Όπως πολύ καλά πηγαίνει και η νέα σεζόν του Mobland με τον Tom Hardy και τον Pierce Brosnan. Συντομότατο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ ακόμη μια ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Scorpions, Lionel Richie και πολλούς ακόμη.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε...
6: Νομική.
7: Διοίκηση και οικονομία.
6: Πληροφορική.
7: Ψυχολογία.
6: Αγγλική φιλολογία.
7: Επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής.
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα. Μα είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η ώρα είναι 4.
22: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Φροντίζουμε η Δευτέρα μας να είναι γεμάτη με μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στάκης Τουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με Σερ, Μίκα, Σκόρπιον, Σάλα και Teardrops. Το απολαμβάνουμε τώρα μαζί.

Relax, take it easy, Μίκα, και αν θες να πας ένα προορισμό που να είσαι όντως έτσι ριλαξαρισμένος και να ξέρεις ότι όλα είναι υπό έλεγχο, να σας πω τη λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 25 σε ό,τι αφορά στους ταξιδιώτες. Η Ισλανδία διατηρεί τον τίτλο της ασφαλέστερης χώρας του κόσμου και ήδη εδώ και πάρα πολλές χρονιές αναδεικνύεται στην κορυφή. Από εκεί και πέρα στις πιο ασφαλείς χώρες, στη δεύτερη θέση Νέα Ζηλανδία, τρίτη Ελβετία και ακολουθεί η Σλοβενία και η Ιρλανδία που συμπληρώνουν την πεντάδα. Chris Norman, Suzy 4, Stablin' In, και σε λίγο σας έχω διαγωνισμό για να σας στείλω θερινό σινεμά.

0: Με αυτό το τραγούδι ο Λάνο Ρίζης ξεκινά την τελευταία του περιοδία. Είναι το Hello στον 96,8 Velvet. Ο Λάνο, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει μια πρόσφατη συναυλία του πάνω στη σκηνή λόγω αδιαθεσίας. Ευτυχώς είναι καλύτερα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στους θαυμαστές του πλέον, και ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που είχε. Σήμερα στα του Μουντιάλ, φοβερό μάτς στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία, Ισπανία, και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, ΗΠΑ εναντίον Βέλγιο. Εγώ έχω να σας δώσω τώρα ένα διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά, για το Σινέ Πανόραμα, καταπληκτικός χώρος κάτω από τα αστέρια για να δείτε ταινία, με ιδιόκτο πάρκινγκ αλλά και μηχανισμό που σε προφυλάσσει σε περίπτωση βροχής. Περιμένω για τα επόμενα 10 λεπτά τα μηνύματά σας. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968, και εγώ επιστρέφω για Prince, Bryan Adams και πολλούς ακόμη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2311-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα! Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης
4: Ζώνης στη Θεσσαλονίκη. Την 5η, 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Με μία από τις υπέροχες μελωδίες του Bryan Adams, θα σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μου στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Εύχομαι η εβδομάδα που ξεκίνησε να είναι υπέροχη για όλους μας. Σε λίγο κοντά σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι να απολαύσετε και το απόγευμα και το βράδυ σας σήμερα, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά εμείς τα λέμε πάλι αύριο 2 με 5 εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεια χαρά.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη. Ελένη Τσαλιγοπούλου με στοδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
16: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
17: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: 92,8 Velvet.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας 6 του Ιουλίου. Ελπίζω να μην είστε πάρα πολύ καλά, να κάνετε τα μπανάκια σας, να μαυρίσατε ή να μην μαυρίσατε. Δεν ξέρω αν κάθεστε στον ήλιο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια εννοείται. Προς το παρόν πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος. High on emotion για το ξεκίνημα. Take that σε πολύ πολύ λίγο και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

My Love στο 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να πήγατε θάλασσα, να τα περάσατε όμορφα. Όπως λέει και ο Γιάννης, Γιάννη, ακριβώς την ίδια κουβέντα είχαμε με το Στέργιο τον Τζουρνάβα πριν σχετικά με το μαύρισμα που σας είπα και εσάς. Δεν μαυρίζω, λέει, ποτέ. Πραγματικά και εμείς το ίδιο και εγώ το ίδιο. Δεν κάθομαι καθόλου στον ήλιο, δεν μου αρέσει. Μετά γίνομαι πτώμα, κοκκινίζω, παθαίνω άστο. Χάλια. Δεν μου αρέσει καθόλου γενικά ούτε να μαυρίζω. Εντάξει, ένα φυσικό μαύρισμα, αυτό που γίνεται το χαλαρό λόγω καλοκαιριού. Αυτό είναι όμορφο, νομίζω μου αρέσει. Στο 6931-968-968 περιμένω και τους υπόλοιπους πάντα στο Viber, πάντα μέχρι και τις 8. Πείτε μου κι εσείς, κάθεστε να μαυρίσετε, είστε πιο προσεκτικοί σαν και εμάς, για γράψτε μου. Φύγαμε για το Σάμπα, Βουλεβού, σε πολύ πολύ λίγο Enrique Iglesias, άμεσα πιο μετά The Cure.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Το θέμα είναι να είσαι κάθε μέρα in love. The Cure στο 96,8 Velvet στα 34 λεπτά μετά από τις 5. Γενικά έχουμε πετάξει περισσότεροι με αεροπλάνο, φαντάζομαι. Ελάχιστοι όμως έχουμε πετάξει αεροπλάνο, εννοείται. Γιατί αυτή η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Πρέπει πραγματικά να είσαι in love με αυτή τη δουλειά, να είναι το όνειρό σου. Και για να γίνει αυτό, αν το έχετε κι εσείς στο μυαλό σας και θέλετε πάρα πολύ εδώ και χρόνια να το κάνετε, να ξέρετε ότι η Aegean και η Olympic Air σας δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσετε. Και φέτος λοιπόν 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Οπότε αν θέλετε να είστε κι εσείς ένας από αυτούς, κάντε τώρα την αίτησή σας στο aegeanair.com και από εμένα καλή επιτυχία, μακάρι να κυνηγήσετε το όνειρό σας και να γίνει πραγματικότητα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Σημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, stop, cut.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Ή τα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πώς θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Χαρίστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που αξίζει. Στο Rubin Nails θα βρείτε θεραπείες Glass Skin και θεραπείες με το Aqua Facial για βαθύ καθαρισμό, αντιγύρανση, ενυδάτωση και φυσική λάμψη. Με σωστή τεχνική για απόλυτη υγιεινή. Rubin Nails, Καπεταντόγρα 30 Β, Κωνσταντινοπολίτικα. 2310-948-405.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, ευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα, πεντάκι.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Η ώρα είναι 5:30.
21: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
22: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.
3: Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Έτσι ακριβώς. Μία ακόμη Manic Monday στον 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 5. Μόνο που σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλιού και λέει εδώ ότι δεν έχει γενικότερα την εμπορική εμβέλεια που έχει η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εννοείται, εντάξει, δεν το γιορτάζουμε και τόσο πολύ. Ωστόσο, είναι, λέει, το φιλί ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς τον συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσετε ένα φιλί στο αμόρε σας ή σε όποιον θέλετε, στους γονείς σας, στους φίλους σας, σε όποιον θέλετε εσείς. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Καλοκαίρι στο

0: συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 μόνους πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα της Δευτέρας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Reggae Night για το ξεκίνημά μας σε λίγο, Κριστίνα Αγγιλέρα. Αμέσως πιο μετά, R.E.M. Και μείνετε εδώ γιατί θα ακούσετε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Young. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Crazy στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά από τις 6. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε σίγουρα θέλετε Seajets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες, λοιπόν, φέτος αλπάρουμε. Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Και στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, λοιπόν, ταξιδεύουμε φέτος με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, πάντα με Seajets που κερδίζουμε καλοκαίρι. Και αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε κι εσείς, συντονίζεστε καθημερινά στο 96,8 Velvet στις 9 και 4 το πρωί, 1 και 4 το μεσημέρι και 6 και 4 το απόγευμα. Και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας διακοπές και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού εντός 10 λεπτών. 6931 968 968 είναι το Viber μας. Καλή επιτυχία από εμένα.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: I will survive. Gloria Gaynor στο 96,8 Velvet. Θα σας πω εγώ πώς θα επιβιώσετε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη που έχουμε βασικά. Οι 7 τροφές λέει που μας προσφέρουν περισσότερη ανυδάτωση από ό,τι νομίζουμε, εκτός από το καρπούζι. Το πρώτο είναι το αγκουράκι, εννοείται, που είναι πολύ νόστιμο και ωραίο. Η ντομάτα, το grapefruit, που δεν τρώω καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Λέει ότι αποτελείται από 91% από νερό. Οι φράουλες επίσης είναι πάρα πολύ ενυδατικές. Το κολοκυθάκι, το μαρούλι και το σέλερι. Το σέλερι τώρα και αυτό είναι 95% νερό, αλλά τέλος πάντων φραουλίτσες, αγκουράκια και καρπουζάκι και όλα αυτά προσφέρουν πάρα πολύ καλή ενυδάτωση. Να ξέρετε, Brian Adams σε πολύ πολύ λίγο, γιατί ο Velvet προσφέρει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
18: Κόκκιπε.
17: Κομπάνιο. Team colleague.
19: Παντρούσκα.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη την 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Δάιος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
21: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: All around the world, στον 96,8 Velvet, στα 53 λεπτά μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ τρία χαρακτηριστικά, λέει, που κάνουν έναν άντρα πραγματικά καταμάχητο. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, και γενικότερα και μια γυναίκα καταμάχητη την κάνουν, σίγουρα. Η αυτοπεποίθηση, λέει, που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, πολύ καλό. Η συναισθηματική νοημοσύνη και η συναισθηματική ωριμότητα και γενικά η ψυχραιμία σε δύσκολες στιγμές, η ενσυναίσθηση, πάρα πολύ καλό, η ειλικρινής επικοινωνία, όλα αυτά. Και τρίτο είναι ο άντρας που έχει σκοπό στη ζωή του, τα χαρακτηριστικά αυτά. Το τρίτο, λέει, χαρακτηριστικό είναι ίσως και λίγο πιο υποτιμημένο, που δεν είναι καθόλου υποτιμημένο. Πρέπει γενικότερα να έχουμε στόχους στη ζωή. Αυτά λοιπόν. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα. Λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
11: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
11: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
11: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρα, η ώρα 7 ακριβώς. Παρέα μέχρι και τις 8 Πινελόπη στο μικρόφωνο. Τίνα Τέρνερ και το The Best για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Deep Blue Something. Αμέσως και μετά Boys Town Gang και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Elton John, Dua Lipa, Cold Hearts on 96,8 Velvet στα 16 μετά από τις 7. Χριστίνα, θα συμφωνήσω. Σκόπελος και Άθος Αλόνισος γενικά παίζει να είναι από τις πιο ωραίες διακοπές, πραγματικά. Επίσης, η Κατερίνα που λέει ενσυναίσθηση, άγνωστη λέξη για τους περισσότερους. Η ενσυναίσθηση ή την έχεις ή δεν την έχεις, και εγώ πιστεύω, Κατερίνα. Αλλά τι να κάνει τώρα, εντάξει, δεν είμαστε κι όλοι ίδιοι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά για μένα με θυμώνουν οι άνθρωποι που δεν την έχουν καθόλου. Τέλος πάντων, στο 6931-968-968 σας περιμένω πάντα στο Viber. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Bob Marley για τη συνέχεια. Could you be loved? Σε λίγο Simply Red, αμέσως πιο μετά Europe.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ooh baby, it's a wild world on 96,8 Velvet. Εδώ η Αναστασία που μας λέει ότι έχει περάσει τις καλύτερες διακοπές στη Σκόπελο. Πραγματικά αυτό το νησί είναι πάρα πολύ μαγικό. Δεν ξέρω αν δεν έχετε πάει, είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε τώρα. Επίσης χαιρετώ και τον Ανδρέα που είναι στην παρέα και μας ακούει από το γραφείο. Σε λίγο λέει σχολά ο Πινελόπη και μέχρι τότε μου κάνεις παρέα. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Περιμένω και τους υπόλοιπους πάντα στο Viber. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Σε λίγο ερχόμαστε με Mariah Carey, The Weeknd και Phil Collins πάντα στον Velvet πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε και παρέες και πάει.
9: Και πάω.
3: Παιδό, άιντε, προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.
15: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Το νέο Apple Premium Partner Store της Θεσσαλονίκης είναι πλέον εδώ. Το ανανεωμένο iStorm Τσιμισκή σε καλωσορίζει σε ένα νέο, σύγχρονο χώρο που φέρνει την Apple εμπειρία στο επόμενο επίπεδο. Σε περιμένουμε στο iStorm Τσιμισκή. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου?
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής?
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
18: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
18: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
21: Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Another day in paradise στο 96,8 Velvet. Άλλη μια μέρα λοιπόν εδώ στον παράδεισο στο 96,8 Velvet. Δύο φορές το είπα. Ο Μάσιμο είναι έτοιμος, πανέτοιμος να σας υποδεχτεί στις 8 ακριβώς. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε και πάλι αύριο στις 5. Φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 μόνους πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Fleetwood Mac, Little Lies, TLC, No Scrubs, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Έλλη Κέλλη Ρόουλαντ, δίλημα στο 96,8 Velvet, το βράδυ της Δευτέρας, με την θερμοκρασία στους 23 από ό,τι βλέπω αργότερα το βράδυ, ενώ η Τρίτη θα είναι λιακαδάτη με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Γεωργία που πηγαίνουν νικήτη με το αγόρι της για μία εβδομάδα και μου γράφει πως ακούνε Velvet στο αυτοκίνητο, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: A Girl Like You, Edwin Collins, με τον Paul Cook των Sex Pistols να κάνει καμέο εμφάνιση στα drums και τον Edwin Collins να αποκαλύπτει το 1995 πως το συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αλλά μόνο στη φαντασία. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί σίγουρα η είδηση του τριημέρου είναι ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce και ξεπερνά όλες τις λεπτομέρειες για στολισμούς, καλεσμένους και το ποιοι τραγούδισαν τελικά, για να σταθώ σε κάτι πραγματικά τεράστιο που εμένα τουλάχιστον με έκανε φοβερή εντύπωση. Για να γιορτάσουν λοιπόν την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους, οι Tay Tay και ο Travis δώρισαν 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, θέλοντας να επιστρέψουν λίγη από την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Και okay, θα μου πείτε, δεν θα τους λείψουν, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρος πως στον πλανήτη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στους οποίους δεν θα λείψουν τα 26 εκατομμύρια δολάρια, αλλά παρόλα αυτά τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Και ενώ δεν είμαι και ιδιαίτερα φαν της Taylor Swift, ακούω διαφορετικά τραγούδια τέλος πάντων, παρόλα αυτά από μένα έχει ένα τεράστιο respect, όπως πιστεύω και από ολόκληρο τον κόσμο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Πόσο μου αρέσει πραγματικά αυτό το τραγούδι Never Too Much Luther Vandross, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet, ο οποίος σας στέλνει στις καλύτερες του διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Μόλις ακούσεις λοιπόν το teaser Καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνεις Viber message στο 6931968968, γράφοντας διακοπές και όνομα τεπώνυμο, και περιμένεις την Παρασκευή για να μάθεις από το πρωινό του Velvet, άμα είσαι τελικά ο τυχερός της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με Sealer Dream of You. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: you.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Bryan Adams, Summer of 69, Everything But The Girl, Missing, ABBA, Dancing Queen, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

You are amazing just the way you are, λοιπόν, Bruno Mars είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί ο Σάκης Ρουβάς ανακάλυψε την Πέμπτη το βράδυ την μεγαλύτερη σε ηλικία ρουβίτσα σε συναυλία του στο Ήλιον. Και φυσικά τη λένε κυρία Κατερίνα. Η κυρία Κατερίνα, λοιπόν, είναι 92 ετών, έχει 3 παιδιά, 6 εγγόνια και 2 δισέγγωνα. Και όπως είπε στον Σάκη που σταμάτησε τη συναυλία του για να τη μιλήσει και να τη δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, μένει κοντά στο Ήλιον και ήρθε να τον δει στα κρυφά χωρίς να το ξέρει πραγματικά κανένας. And you can dance. For inspiration.

0: Hey, no doubt, Jimmy Nail στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με την νέα μόδα στην Κίνα τώρα, άμα έχεις ενδιαφέρουσα εμφάνιση και θέλεις να βγάλεις χαρτζιλίκι, είναι το face buying με τις κινέζικες εταιρείες παραγωγής short dramas με την βοήθεια AI να αγοράζουν τα δικαιώματα της εμφάνισής σου για να φτιάχνουν τις σειρές τους και να μην έχουν νομικά προβλήματα copyright με ηθοποιούς και γομπάρσους. Τα AI short dramas είναι σχεδιασμένα για προβολή σε κινητά τηλέφωνα, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Κίνα το 2018 και από τότε γνωρίζουν τεράστια επιτυχία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Ό,τι αν κάνετε σήμερα το βράδυ, να πέρασετε τέλεια. Ξεκίνημα εβδομάδα, μπορεί να είστε κουρασμένοι με το Σαββατοκύριακο, να θέλετε να χαλαρώσετε, κανένα πρόβλημα. Μπορεί φυσικά να έχετε ακόμα διάθεση να είστε φοβερά ενεργητικοί από το Σαββατοκύριακο, το οποίο περάσετε τέλεια. Οπότε λοιπόν βγείτε και συνεχίστε την όμορφη εμπειρία την οποία είχατε τις δύο προηγούμενες ημέρες. Ό,τι αν κάνετε, okay, καλή παρέα να έχετε, καλή διάθεση και είμαι σίγουρος πως δεν θα το μετανιώσετε. Εμείς συνεχίζουμε με Errol Brown και Emma Lynn. Σύντομο μπρίκα μέσα μετά και επιστρέφω με I Love the 80s, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love The 80's. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: I love the 80s. Στο 96,8 Velvet.

μουσική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Τα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
14: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
15: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
14: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

βράδια στον 96,8 Velvet είναι μελωδικά. Ακούστε. Ακούστε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχει άλλο περιθώριο.
1: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.